τεχνώτη πι παντοκρά. Α, τώρα θεότε μπεν σαϊσό, μπεν νότι, όμω πενσάτι ρησό, μπεν χερέστο, να σκορούκε. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك

0: Στόση τιμή τα βούβουσε ο ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Μαρό την γεύη εθνίου χενευράνε